0: κρατώ. Εγώ ένα μου τύπο, ένα παντσακούλε.
1: Ένα μου τύπο, πάει. Όταν η παντσιά που είναι, πάει.
0: Α. Μου νερά μου είναι ουρία καμάνο.
1: Να έχει γεννά ουρία να σε...
0: Μκαν λέλα να έ. Μον λέλε μου αχαω λέλο. Αίγω σώ πάνε λέλα σαν να μανέ, νη σα ουέρα σαν να μανέ το.
1: Εχέ, δω πάνε λέλα σαν να μανέ. Για, όταν λέλα σαν να μανέ το, είναι ουέτη σε και πάμα. Εα, χίτο είναι ουέτη σε και πάμα. Ε, γιουέλε λέκε, μυρουκού νιλ ουνάλε λέκε, εγώ ουσπόλα. Είναι να κόμπα ουσπόλα ουέουλε.
0: Oui, e o fere ni makalo la pama.
1: A pama me shumo.
0: E nanu a pama to.
1: E nanu a se.
0: Ware ra bo manu. Ka o menyere ni achu asese.
1: Achu asese? Inna menyera amara ka Teresa chuao.
0: Ah.
1: Inna menyera manaka a uno tio juao. Inna menyera manaka to e bai tu juao. Inna menyera Dionisia Joao. Eh, na, ni moni wan you to.
0: Brigado, brigado.
1: Eh,
0: brigado. Otana Pama.
1: Obrigado, obrigado.
0: Brigado.